0: 101,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοίδη. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: καρδιά σου.
1: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Μέρα, νύχτα, πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει στους 90,5.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

κρύφτηκα σε ένα υπόστεγο και κοίταζα. Μπρος μου περνούσαν τρέχοντας όλου του κόσμου οι ράτσες. Κι έβλεπα το κεφάλι όπου γύριζα, φρικτές, βρεμένες, βρώμικες, ειδονισμένες φάτσες.

Κάτι η φωνή της η βραχνή μου θύμισε στα στήθη και ταραγμένος έτρεξα κοντά της μες στη βροχή. Θα ρω πως ήμουν ήρωας σε ωραίο παραμύθι που για να σώσω πήγαινα κάποια μικρή φτωχή.

0: ημερών. Η ώρα είναι 5.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
3: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
2: Α! Και τι είναι αυτό, χιονίζει μέσα στο σπίτι?
3: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
2: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
0: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας.
0: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
0: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
0: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27250 41232 και 6945 100 735.
0: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
5: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο.

0: Καρμός 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
0: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

0: 5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
1: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ενώπιον του Ευρωπαίου Εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ και φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη Βόρεια Ελλάδα. Οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα είναι περιορισμένοι και παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή παραμένουν διαχειρίσιμοι, αναφέρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για την αξιολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα της Ελλάδας. Τον 10ο νεκρό με αίτιο τον πνιγμό μετράει η Βρετανία κατά τη διάρκεια του μεγάλου καύσωνα που σαρώνει μεγάλα τμήματα της Δυτικής Ευρώπης, σπάζοντας σε πολλές περιπτώσεις όλα τα ιστορικά ρεκόρ Μαΐου. Το Ισραήλ θα προχωρήσει στον αναγκαστικό εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη Γάζα, παραμένει ο σχεδιασμός για εθνοκάθαρση. Συνελήφθη 31χρονος Ελβετός που τραυμάτισε 3 άτομα με μαχαίρι στον σιδηροδρομικό σταθμό του Βίντερτουρ κοντά στη Ζυρίχη.
1: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210 92506.
3: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210 22 541.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
4: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
4: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 9 45 100 735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
6: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
4: Τα καλύτερα τραγούδια.
7: Με χιονό νερό και κρύο.
6: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
7: Μάγισσες φέρτε βότανα.
6: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
7: Έκλαιγε μαζί μου κι ο Θεός.
6: Νυχτερινή περίπολος με το

0: 95,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24 ώρου.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
3: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
2: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια. 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
3: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
4: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.

0: 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Μεσηνιακό δελτίο ειδήσεων από το kalamata-news.gr και παρουσίας-news.com.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι η πρώτη σε εξελίξη από την Νοτιοδυτική Πελοπόννησο σε τίτλους επικαιρότητες. Να τις δούμε τώρα περιληπτικά. Οι Έλληνες κάνουν περικοπές από παντού και από ό,τι φαίνεται και στη Μεσσηνία, καθώς ένας από τους δύο δεν μπορεί να πάει διακοπές ακόμα ούτε στην Ελλάδα, δηλαδή ούτε στη χώρα μας. Οι εξελίξεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές από ό,τι φαίνεται και εν όψη βέβαια του θερμού καλοκαιριού, καθώς αναμένονται να τιμήσει βασικά προϊόντα και αγαθά αλλά και υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες. Οι Έλληνες πάντως έχουν μειώσει την εστίαση, τα καύσιμα και τις διακοπές, όπου φαίνεται είναι η πρώτη χαμένη σε ό,τι αφορά τη συνολική διαμόρφωση των των οικογενειακών προϋπολογισμών αλλά και των όσων κόβουν οι Έλληνες προκειμένου να μπορέσουν να περάσουν περισσότερο. Να πάμε τώρα στα υπόλοιπα θέματα. Το θέμα των πετρελαίων και υδροκοναθράκων είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς η Αμερικανική εταιρεία παίρνει με συμμετοχή σε 70% στο οικόπεδο 10. Αυτό βρίσκεται στην περιοχή του Κυπαρισιακού κόλπου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ευρύτερη περιοχή. Περιμένουμε σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Έτοιμα τα είναι τα εξεταστικά κέντρα σε ολόκληρη τη Μεσσηνία. Αξίζει να τονίσουμε ότι ήδη ξεκινά για τους υποψηφίους στα γενικά λύκεια και αργότερα για τα ΕΠΑΛ. Να τονίσουμε και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στους υποψήφιους, καθώς φέτος αναμένεται ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει επίσης και για το θέμα των θεμάτων τα οποία αναμένεται να πέσουν αυτές τις ημέρες στις πανελλαδικές εξετάσεις. Να πάμε τώρα και στα υπόλοιπα θέματα. Σε λειτουργία βρίσκονται και πάλι τα φανάρια στην οδό Αρτέμιδος στο κέντρο της Καλαμάτας. Είχαν δημιουργηθεί ήδη προβλήματα το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Πάντως σε αναπλάσεις που γίνονται στην Μεσσηνιακή πρωτεύουσα είναι ιδιαίτερα σημαντικές στο τελευταίο χρονικό διάστημα, που πρέπει να προσδώσουν πρόσθετη τουριστική αξία στην ευρύτερη περιοχή. Στο Δήμο Δυτικής Μάνης δόθηκε αναγκαία διευκρίνηση από το Δήμο για την αγροτική οδοπία. Τα έργα είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την ευρύτερη περιοχή. Προβλήματα έχουν εντοπιστεί και σε περιοχές Αλαγωνίας και του Ταϊγέτου το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τα προβλήματα μάλιστα ήρθαν ως απώλεια και των καιρικών φαινομένων, τα οποία ήταν ιδιαίτερα σημαντικά στην περιοχή. Τουρισμό δύο ταχυτήτων, όπως είπαμε πριν, να αντιμετωπίσουν οι Έλληνες. Οι επισκέπτες στη Μεσσηνία πάντως για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος θα είναι Έλληνες, δηλαδή προτιμάται ο εγχώριος τουρισμός σε ποστό που ξεπερνά το 70%. Οι πληρώτες θα είναι πάνω από το 80 με 85% τόσο στο Μεσσηνιακό όσο και στον Κυπαρισιακό κόλπο. Φίλοι μας, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η πρώτη ενημέρωση της ημέρας, 8 με 9 κοντά στην ΕΤΑ και καθαρά με το αγροτικό, αν θέτω το πρωινό δρομολόγιο.

0: ήταν οι τελευταίες ειδήσεις από την νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
1: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
2: Γύρισες, μωρό μου. Α, τι βλέπω. Δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
3: Είπα να αλλάξω.
2: Άλλο After Save. 20 χρόνια έχεις το ίδιο. Τι έπαθες τώρα?
3: Είπα να αλλάξω.
2: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
3: Είπα να αλλάξω.
2: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σέρβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
3: Α, αυτό δεν τον αλλάζω.
2: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
4: Δημήτρης Κανελόπουλος.
2: Εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
4: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίο, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
2: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
4: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
2: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 697-700-727.
4: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
6: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.

δεις τα πράγματα. Σε 10 λεπτά έχεις φύγει. Έξαλλος γίνομαι, στην τρένα μ' αφήνω. Μα πρέπει να δω τι θα γίνει. Εδώ σε θέλω, καρδιά μου.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 1162 61.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
4: Στην Αρτοποιία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22-541.
5: Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας, για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.
6: Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη, ψηλά το κεφάλι. Ό,τι και κάνετε σωστά ελληνικά και πάνω απ' όλα μεσσηνιακά, εδώ με το πρωινό μας δρομολόγιο θα είμαστε πάντοτε σωστοί, ενημερωμένοι πολίτες, αλλά πολίτες με σκέψη, με προβληματισμό και όχι στον καναπέ με ένα τηλεκοντρόλ δυστυχώς. Αυτό είναι που πρέπει να αλλάξει σε αυτή τη χώρα. Να αφήσουμε το τσιγάρο πρέφα και καφέ, οχδεβαριές αδερφέ, και να πάμε στην ελληνική πραγματικότητα. Γιατί οι στίχοι των τραγουδιών έχουν δύναμη και λένε αλήθειες. Καλό κουράγιο.

χάνουμε τη ζωή μας και δεν ξέρουμε τι μας συμβαίνει τελικά σε αυτή τη χώρα, όπου τα πάντα μπορούν να συμβούν. Εδώ θα τα πούμε δυνατά και καθαρά, μαζί με το kalamata.news.gr και parisinius.com και peloponnesolive.com, φτάνοντας Παρασκευή 29 Μαΐου, σήμερα μέρα ιστορικής μνήμης. Για την άλλη στις πόλεις θα αναφερθούμε στο τέλος εκπομπής.

Λοιπόν, το μέτωπο της οικονομίας και της καθημερινότητας θα δούμε. Φυσικά έχουμε το αγροτικό μας ένθετο. Στα κάγκελα βρίσκονται οι αγρότες. Δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με το αυξημένο καλλιεργητικό κόστος. Θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε σήμερα και αυτό το θέμα, που είναι πάρα πολύ καυτό. Αλλά θα δούμε τι γίνεται και με στον τουρισμό, γιατί έχουμε μπροστά μας και ένα τρίμερο. Στον τουρισμό, λοιπόν, τα πράγματα είναι θετική. Η πορεία του τουρισμού, στρατηγική σημασία για τακτικότητα και προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, καταγράφει ετήσια έκθεση του αρμόδιου Ινστιτούτου για τα τουριστικά επαγγέλματα. Όπως αναφέρει το Ινστιτούτο, υπάρχει άμεση συνεισφορά στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν. 32,4 δισεκατομμύρια ευρώ η άμεση συνεισφορά στο εθνικό μας προϊόν το 2025, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, την ίδια ώρα η Μεσσηνία είναι πρωταθλήτρια στην πτώση σε ό,τι αφορά το τουριστικό προϊόν, ενώ για την εστίαση και τα καταλήμματα. Εμφανίζει πτώση πάνω από 14% στο τζίρο της εστίασης και στα καταλήμματα το πρώτο τρίμηνο του 2026. Δηλαδή έχουμε τουρισμό δύο ταχυτήτων και στην Πελοπόννησο, αλλά έχουμε και στην Μεσσηνία. Μεγάλο πραγματικά το θέμα. Και φυσικά στην αγορά έχουμε τα χρέη. Τα χρέη του δημοσίου και σε ιδιώτες. Το δημόσιο χρωστάει, όχι οι ιδιώτες, έχουν ξεπεράσει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Το δημόσιο, λοιπόν, χρωστάει τα 3 δισεκατομμύρια. Δεν το λένε στα τηλεοπτικά παράθυρα. Δεν το λένε, βέβαια, γιατί ο καθένας λέει το δικό του παραμύθι και το δικό του αφήγημα, έτσι. Αλλά τα στοιχεία είναι αδιάψευστα και είναι επίσημα. Δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας.

σε αυτή τη μικρή πατρίδα, όπως λέει και ο στίχος τραγουδιού, που έχουν φορολογηθεί δυστυχώς τα πάντα. Αυτή είναι η αλήθεια. Τα πάντα έχουν φορολογηθεί, ακόμα και ο αέρας που αναπνέουμε, τα περιβαλλοντικά τέλη που πληρώνουμε είναι κοπανιστός αέρας. Αυτά πληρώνουμε. Δεν πρέπει να τα πούμε. Δεν πρέπει να τα ξέρουμε. Δεν πρέπει να ξέρουμε τι πληρώνουμε. Σας το λέω, αν διαφωνείτε ή συμφωνείτε, πάρτε με τηλέφωνο και πείτε το μου. Λοιπόν, να πω σήμερα καλή επιτυχία στα παιδιά για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Για τα γενικά λύκεια, τα ΕΠΑΛ και στα ειδικά μαθήματα, καλό κουράγιο παιδιά, καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Βέβαια στην Ελλάδα η χώρα μας παραμένει με υψηλά τιμολόγια, αλλά σε ό,τι αφορά το θέμα του ρεύματος έχει ιδιαίτερη σημασία. Και φυσικά έχουμε το ψηφιακό φακέλωμα για όλους τους Έλληνες. Απίστευτο ψηφιακό φακέλωμα, να ακίνητα, περιουσίες, καταθέσεις και όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχει τηρεσίας με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, που σημαίνει θα βλέπουν τα πάντα. Τουλάχιστον όσοι παίρνουν και παράνομες επιδοτήσεις να τις πιάσουν, ρε παιδιά. Αλλά όπως είπαμε, το φακέλωμα στην Ελλάδα συνεχίζεται. Και εσείς θα πάτε να χειροκροτήσετε τις εκλογές. Βέβαια, για όσοι φοροδιαφεύγουν να πληρώσουν. Αλλά όσοι είναι έντιμοι πολίτες θα πρέπει να επιβραβεύονται. Αυτό έχουν πει στο Υπουργείο. Λοιπόν, και υπάρχει και νομοσχέδιο για την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών. Δεν υπάρχει ισότητα στην Ελλάδα. Θα διορθωθούν, λέει, οι μισθοί, αλλά αυτό έπρεπε να έχει γίνει δεκαετίες που εφαρμόζεται ήδη στην Ευρώπη. Και εδώ υπάρχουν ανισότητες και στους μισθούς και στην κοινωνία, δυστυχώς. Σε μια Ελλάδα που δυστυχώς πάει μάλλον στα βράχια.

Και μια και που είπαμε για την οικονομία, να σας πω, μισθωτοί με μπλοκάκι, θα γίνουν κάποιες επιστροφές. Λοιπόν, στην Ελλάδα λοιπόν πληρώνουμε ακριβά το μάρμαρο.

Λοιπόν, θα δούμε και κάποια άλλα θέματα τώρα στη καθημερινότητά μας, γιατί πρέπει να ξέρουμε τι μας συμβαίνει γύρω μας. Λοιπόν, πείτε μας αν σας αρέσουν αυτά που λέμε ή όχι. Θα περιμένουμε εξελίξεις. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 50η θέση μεταξύ 69 οικονομιών ως προς την ανταγωνιστικότητα. Έχασε τρεις θέσεις. Δεν είναι τόσο ανταγωνιστική η Ελλάδα. Διαβάζουμε και στα ευρωπαϊκά δημοσιεύματα. Λοιπόν, την ίδια ώρα θα πω μετά για τα αγροτικά, γιατί στο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα ζητά και ευρωπαϊκή στήριξη για τα λιπάσματα και κονδύλια για ξεχρονισμό αρδρευτικών δικτύων. Υπερχρεωμένοι οργανισμοί οικείων βελτιώσεων, οι γνωστοί μας WEV. Θα τα πούμε αυτά μετά και στα αγροτικά, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και έχουμε και τον ΕΡΛΓΑ που έχει αναχρονιστικό κανονισμό. Δεκαετίες περιμένουν να αλλάξει. Λοιπόν, επίσης η Μεσσηνία πρωταθλήτρια σε πτώση στα καταλήμματα, είπαμε. Μείωση 14,8% στο τζίρο εστίασης και καταλήμματων το πρώτο τρίμηνο του 2026. Και μετά περιμένουμε καλοκαίρι. Λεφτά δεν υπάρχουν. Φαίνεται ότι υπάρχει αστάθεια στην ίδια την αγορά. Και το πρόβλημα διωκώνεται. Επίσης, στα αγροτικά θα επιμείνουμε. Πάω στο αστυνομικό δελτίο της απόπειρας τηλεφωνικής απάτης στη Μεσσηνία. Στη φάκα της αστυνομίας κάποιοι παριστάνουν υπαλλήλους της ΔΕΗ για να αρπάξουν χρήματα και κοσμήματα από ανυποψίας τους. Είχαμε και κρούσματα και στη Μεσσηνία. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή χρειάζεται. Οπότε και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός αυτό. Μια καλή μέρα στη Μεσσηνή. Εργασίες του δρόμου ολοκληρώθηκαν στο η περιοχή του Μαυρομάτι, εξέδωσαν ανακοίνωση ο Δήμος Μεσσηνής. Ναι, κάποιοι δρόμοι να φτιαχτούν εκεί στα πολλά χωριά που έχει η περιοχή της Μεσσηνής. Υπάρχει και το θέμα και της αγροτικής οδοποιίας που είναι πάρα πολύ σημαντικό και αφορά και ολόκληρη την περιοχή. Και φυσικά θα έχουμε την ευκαιρία να σχολιάσουμε και άλλα πράγματα.

Και μια και που λέμε για τους Δήμους, και μια καλημέρα στη Μεσσίνη. Είπαμε στη Μεσσίνη για τα χωριά. Μια καλημέρα και στην Πηλία. Διαγωνισμό 1,7 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν για την αναμόρφωση του τείχους στο κάστρο της Μεθόνης. Μεθόνη και Κορώνια, βληματικοί τόποι για τον τόπο μας. Νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία. Και μια που είπα για την Πύλο, έχουμε ψεκασμούς με drones στην περιοχή της λιμενοθάλασσας Γιάλωβας. Είναι η σύμβαση της περιφέρειας Πελοποννήσου για τα κουνούπια. Κάθε χρόνο γίνεται αυτό. Να μην μας τσιμπείς και κάνα κουνούπι στη Μεσσηνία, γιατί στο τέλος θα τα λέμε. Γιατί πολλά κουνούπια μας έχουν τσιμπήσει τα τελευταία χρόνια.

Και πριν πάμε και στα αγροτικά, να σας πω ότι έχουμε πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά υπάρχουν σύγχρονες σπουδές. Τα υπάλληλοι της Μεσσηνίας πάνε μπροστά και μάλιστα έχουν και καλές σχολές. Και στην Καλαμάτα και στην Κυπαρισία υπάρχουν σημαντικές ειδικότητες. Βλέπουμε την ειδικότητα υγείας, που είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα νοσοκομεία του νομού μας, Καλαμάτα και Κυπαρισία, που θέλουν στήριξη. Ο τομέας της υγείας παίζει μεγάλο έργο στην τοπική κοινωνία. Μαθαίνουμε ότι επαναφέρεται και ειδικότητα δομικών έργων και γεωτεχνικό με αρχιτεκτονικό σχέδιο και σε Καλαμάτα και σε Κυπαρισία, και αυτό, αν μη τι άλλο, είναι πάρα πολύ θετικό. Σύγχρονες σπουδές λοιπόν που πραγματικά τις χρειαζόμαστε, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την διέξοδο στην αγορά εργασίας.

Και πάμε και στα αγροτικά μας. Ξεκίνησε το καρπούζι από την περιοχή της Τριφυλίας και από υπαίθριες καλλιέργειες. Να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Όμως υπάρχει μια ανησυχία τώρα στον χώρο της κτηνοτροφίας με το κρούσμα ευλογιάς προβάτων που βρέθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην Αρκαδία. Είναι το πρώτο που εντοπίζεται στην περιφέρεια Πελοποννήσου και είχε σημάνει πραγματικά συναγερμό, δείχνοντας ότι οι αρχές θα πρέπει να είναι πάρα πολύ επιφυλακτικές και πάρα πολύ σημαντικές. Θα το παρακολουθούμε. Αλλά όμως έχουμε και ρεπορτάζ και για τις αγρότες που δύσκολα θα βγάζουν πέρα και όπως είπα έχει μειωθεί και ο αριθμός των πάγκων σε λαϊκές αγορές του νομού.

Λοιπόν, πραγματικά στην κάγκελε αγρότες, οι οποίοι δεν τα βγάζουν πέρα με το καλλιεργητικό κόστος και για τα λοιπάσματα, ήδη είχαν παρέμβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ελλάδας, είπαμε πριν, για τα λοιπάσματα, είναι τελικά θερμοκηπίων και όλα τα υπόλοιπα. Θα ακούσουμε ρεπορτάζ από το Πατής Νιούς. Οι αγρότες στη Δυτική Πελοπόννησο δεν τα βγάζουν πέρα και πολλοί από αυτούς, με Σινία, Ηλία και αλλού, έχουν εγκαταλείψει καλλιέργειες. Το θέμα είναι ότι οι νέοι αγρότες δεν πάνε με ευκολία στα χωράφια, γιατί οι νέοι αγρότες λένε ότι θα μπορούν να αντέξουν 2-3 χρόνια, αν μετά όμως οι καλλιέργειες δεν μπορούν να βγάλουν το εισόδημά τους, τελικά τα εγκαταλείπουν και το πρόβλημα παραμένει.

0: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό. Από το freegr.gr.
1: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
2: Όλες οι ειδήσεις.
1: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
3: Στο freegr.gr. Η πύλη της τεχνολογίας.
4: Το hot spot του ίντερνετ.
5: Κάθε Παρασκευή το αγροτικό ένθετο για τους παραγωγούς μας στο πρωινό δρομολόγιο για σωστούς, ενημερωμένους αγρότες.
6: Από ό,τι φαίνεται δεν μας στέλνουν στην παραγωγή. Πλέον το πρόβλημα είναι βαθιά κοινωνικό και όχι τόσο επαγγελματικό πλέον.
7: Δύσκολες ίσως και οριακές είναι πλέον οι συνθήκες για τον πρωτογενή τομέα. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δίνουν καθημερινά μάχη επιβίωσης μέσα σε ένα περιβάλλον που γίνεται ολοένα και πιο ασφυκτικό.
8: Ο πρωτογενής τομέας περνάμε δύσκολα πολύ.
7: Οι αγρότες είναι αντιμέτωποι με ένα ασφυκτικό οικονομικό πλαίσιο. Οι επιπτώσεις του πολέμου έχουν εκτοξεύσει το ενεργειακό κόστος, ενώ καύσιμα, λιπάσματα και πρώτες ύλες παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα.
8: Ο πόλεμος επηρέασε πάρα πολύ. Πετρέλαιο ρίχναμε πάνω από 2 ευρώ. Τα λιπάσματα ανέβηκαν, τα πλαστικά ανέβηκαν, όλα ανέβηκαν.
7: Το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευθεί. Καύσιμα, ρεύμα, λιπάσματα, ζωοτροφές, μηχανήματα και πρώτες ύλες έχουν αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό που πολλοί παραγωγοί βλέπουν το εισόδημά τους να εξανεμίζεται πριν καν φτάσει το προϊόν στην αγορά.
6: Πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, το πετρέλαιο ήταν στο 1,30 με 1,40. Ξαφνικά φτάσαμε να ρίχνουμε πετρέλαιο με 2 ευρώ και 2,20. Δόθηκε μια επιδότηση η οποία δεν καλύπτει το κόστος παραγωγής. Ο αγρότης δεν ήθελε να γίνει πόλεμος στη Μέση Ανατολή.
7: Την ίδια ώρα, οι ελληνοποιήσεις πιέζουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Προϊόντα αφιβολής προέλευσης εμφανίζονται ως ελληνικά, χτυπώντας τις τιμές, αδικώντας τον πραγματικό παραγωγό και υπονομεύοντας την ποιότητα και την αξιοπιστία της ελληνικής παραγωγής.
8: Φέρνουμε απ' έξω και τα δικά μας τα πετάμε.
6: Από ό,τι φαίνεται, έρχονται άθροες εισαγωγές προϊόντων από τρίτες χώρες.
7: Οι άνθρωποι της γης αισθάνονται ότι βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο, παράγουν με ακριβότερο κόστος, πολλούν συχνά κάτω από την αξία του κόπου τους και καλούνται να ανταγωνιστούν αθέμητες πρακτικές που απειλούν την ίδια τους την επιβίωση.
8: Ασύμφοροι, όταν αυτή η καλλιέργεια, η βιομηχανική ντομάτα έχει φτάσει στο χιλιάρικο και πριν 5 χρόνια, 3 είχε 600 ευρώ, 650.
7: Μέσα σε όλα και η έλλειψη εργατών γης.
6: Εργάτες γης δεν υπάρχουν. Είναι δύσκολο να φέρεις μετακλητούς. Εξαρτάται βέβαια και από τις πρεσβείες της κάθε χώρας. Εμείς προσωπικά που είχαμε κάνει για μετακλητούς εργάτες από το Πακιστάν να έρθουν νόμιμα στην Ελλάδα με τα χαρτιά τους να εργαστούν και να είμαστε τυπικοί σε όλα και να μπορούν να μείνουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα και να βοηθήσουν την παραγωγή, όσα άτομα κάναμε κόπηκαν όλοι.
7: Ο πρωτογενής τομέας εκπέμπει πλέον σήμα κινδύνου.
6: Δεν ξέρουμε κι εμείς σαν νέοι τι πρέπει να ακολουθήσουμε και αν πρέπει να παραμείνουμε στα χωριά, γιατί είμαστε εδώ από επιλογή και από ό,τι φαίνεται κάποιοι δεν μας θέλουν.
3: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
9: Παλμός 90,5 στα FM.
10: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
11: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη.
2: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλλιπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
12: Ηλιακοί θερμοσύμφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύμφωνο της αγοράς σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύμφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2721-069-389, κινητά 69-618-52-362 και 69-3275-0166. Μοραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
13: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
14: Πρωινό δρομολόγιο λοιπόν, δυνατά και καθαρά, τα λέμε έξω από τα δόντια, λέμε την πραγματικότητα, ακούμε τον Παλμό της ίδιας της κοινωνίας, τον Παλμό το δικό σας ακούμε, όπως το αφουγκράζεται η κοινωνία, όπως τα λέει και όπως τα καταγράφει. Και εδώ στο δεύτερο μέρος.
15: Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά. Και ό,τι αγάπησε και μ' αγάπησε, νόμισε πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.
14: Εδώ μαζί και με θέματα τεχνολογίας θα ακούσουμε και τα ρεπορτάζ για το τι γίνεται στο θέμα του τουρισμού και φυσικά θα ολοκληρώσουμε αστρονομικές μονάδες και καιρό.

Λοιπόν, Φωτιά, έχουν πάρει τιμές στα είδη τεχνολογίας πιο ακριβά τα ηλεκτρονικά είδη. Πάμε στα θέματα τεχνολογίας από το freegr.gr. Μαθαίνουμε ότι έρχεται νέο δυνατό τσιπ νέας γενιάς. Είναι το Exynos 2700. Ουσιαστικά θα χρησιμοποιείται σε φορητές συσκευές. Όλα τα τσιπ πλέον θα ενσωματώνουν και την τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα, γιατί δεν έχουμε νοημοσύνη, θα τα δούμε. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι πλέον στον τομέα του υλισμικού, δηλαδή του hardware, υπάρχουν εξελίξεις. Πάντως, είναι γεγονός ότι πολλοί κόσμος αρχίζει και προτιμά τα μεταχειρισμένα, φίλοι και φίλες. Μεταχειρισμένα κινητά, μεταχειρισμένους υπολογιστές και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί πραγματικά είναι πανάκριβα τα πάντα στην αγορά.

και θα δούμε και θα σχολιάσουμε τώρα και άλλα πράγματα και άλλα θέματα από την καθημερινή επικαιρότητα. Free GR Radio.

Λοιπόν, στην καθημερινότητα, έτσι που ακούμε και θέματα τεχνολογίας και μουσική και από τις ιστοσελίδα των φοιτητών. Λοιπόν, έχουμε στην Τριφυλία μια καλημέρα, Επιτροπή Εξέταση και Καταλληλότητα Κινήτων στην Τριφυλία. Καλό κουράγιο και δύναμη. Ψηλά το κεφάλι. Σας είπα πριν για τις λαϊκές αγορές, έρχονται αλλαγές. Κάποιοι κερδίζουν, κάποιοι θα κάνουν. Μπορεί να απολοποιείται η γραφειοκρατία, αλλά ωστόσο υπάρχουν προϋποθέσεις που επηρεάσουν παραγωγούς και επαγγελματίες πολιτές. Ελπίζω ότι οι λαϊκές αγορές δεν θα λωθούν, που είναι ευθυνές. Γιατί σε αυτή τη χώρα θα δούμε ότι τα πράγματα αλλάζουν. Το θέμα είναι αν γίνουν κερδισμένοι οι καταναλωτές. Για να δούμε. Για τα πατίνια με ρωτάτε. Τα ηλεκτρικά πατίνια, τώρα μπαίνει Ιούνιος, έρχεται νομοσχέδιο. Θα απαγορευτεί μέσα στον Ιούνιο για το θέμα με τα πατίνια, οπότε και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Επίσης, στην καθημερινότητα βέβαια βλέπουμε τις εξελίξεις. Χθες τα είπαμε αρκετά δυνατά για τα πολιτικά, δεν θα ασχοληθούμε με πολιτικά σήμερα. Να είσαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί ο καθένας λέει το δικό του αφήγημα μέσα από τα τηλεοπτικά παράθυρα και πρέπει να διασταυρώνετε τα πάντα. Τελικά κάποιοι επιβιώνουν περισσότερο, εμείς όμως στην Ελλάδα αντί για φτωχοί, να παραμείνουμε φτωχοί, γινόμαστε ακόμα φτωχότεροι δυστυχώς.

πάμε να δούμε και άλλα θέματα. Πριν πάμε και στα ρεπορτάζ μας και για το θέμα να δούμε τι γίνεται στον τουρισμό. Έχουμε εξελίξεις βέβαια για την καθημερινότητά μας. Λοιπόν, στο Κοπανάκι οι κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν εκεί για τα θέματα των αδέσποτων. Να το δει εκεί ο Δήμος της Τριφυλίας. Αποτυπώνεται καθημερινά το πρόβλημα. Το ζήτημα των αδέσποτων αφορά ολόκληρη τη Μεσσηνία. Και να σας πω ότι πρέπει να υπάρξει μια πολιτική από όλους τους Δήμους, γιατί είναι και αυστηρή νομοθεσία για τα δέσποτα ζώα. Και βέβαια καλό θα είναι να τα φροντίζουμε, γιατί δυστυχώς κάποιοι έρχονται και τα παρατούν. Και τα ζώα είναι τα μόνα που σε κοιτάνε στα μάτια. Δεν το κάνουν οι άνθρωποι. Περισσότερο. Αυτή είναι η ομοίη πραγματικότητα. Την ομοίη αλήθεια θα πρέπει πραγματικά να τη λέμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κατά τα άλλα έχουμε... Είχαμε σύσκεψη στην Ιχαλία, εκεί στο Μαλλικαρά, την καλημέρα μας, για την Έδα και τα πέτρινα όμορφα γεφυριά. Πάμε στο τρίμερο, θα έχουμε καλό καιρό το τρίμερο, θα το πούμε στο τέλος. Πριν πάμε όμως για τον τουρισμό, να πούμε και μια καλημέρα στα χωριά μας, θα πω μετά για τις αστυνομικές μονάδες. Και θα πάμε και στο θέμα του τουρισμού. Όλοι καλές οι κρατήσεις το τριήμερο στο Μεσσηνιακό και Κυπαρισιακό κόλπο. Το τουριστικό όμως προϊόν πρέπει να αποκτήσει ταυτότητα. Πρέπει να αποκτήσει ταυτότητα για να έχει και την δική του αξία. Εμείς περιμένουμε να το δούμε να γίνεται πράξη. Φυσικά, όταν ένας στους δύο Έλληνες δεν μπορεί να πάει διακοπές, το πρόβλημα δυστυχώς παραμένει. Και αυτό γιατί λεφτά δεν υπάρχουν, δυστυχώς.

0: Λοιπόν, θα δούμε τις εξελίξεις και για το τουριστικό προϊόν και για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, αλλά έχουμε και το καλοκαίρι, έτσι, μπήκε καλοκαίρι για τα καλά. Σύνδεση με την Τριφυλία, τον ευχαριστώ θερμά που ανταποκρίθηκε τον κύριο Γιώργο Κωνσταντόπλο, πρόεδρο του Συλλόγου Ξενοδόχων Τριφυλίας και Εγκεζόμενων Καταλυμάτων, νέο άνθρωπο, επιχειρηματία, ο οποίος πραγματικά αγαπάει πάρα πολύ το θέμα του τουρισμού και το προσεγγίζουμε από όλες τις πλευρές. Καλημέρα, κύριο Κωνσταντόπλο.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, θα μας πείτε πρώτα απ' όλα ποιες είναι οι εκτιμήσεις για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος και μετά τι εκτίμηση έχουμε για τον Ιούνιο και το καλοκαίρι γενικότερα.
1: Το Άγιο Πνεύμα το τριήμερο φαίνεται να κυλάει αρκετά καλά. Τολμώ να πω ότι οι ξενοδόχοι έχουν σχεδόν γεμίσει τις πληρότητές τους. Μιλάμε για πληρότητες που αγγίζουν το 90% ενδεχομένως και παραπάνω. Το καλοκαίρι, ο Ιούνιος, φαίνεται και αυτός να κυλάει αρκετά δυνατά. Κυρίως θα μπορούσα να πω με όσους έχουν έτσι συμβόλαια με tour operator και φέρνουν μαζικό τουρισμό από το εξωτερικό. Αυτοί κυρίως είναι που θα δουλέψουν καλά. Τώρα μικρότερα καταλήμματα όπως ενοικιαζόμενα που στηρίζονται περισσότερο στους μεμονωμένους ή στην κράτηση μέσω τηλεφώνου και στην ελληνική αγορά, σίγουρα θα πάνε πιο πίσω, θα εξαρτηθούν πολύ από τις οικογένειες που περιμένουν να τελειώσουν τα σχολεία, οπότε το πρώτο μισό του Ιουνίου αναμένεται να είναι πιο δύσκολο, αλλά τα ξενοδοχειακά καταλήμματα και ιδίως οι δουλεύουν και με ξένο τουρισμό εισερχόμενο, φαίνεται ότι ο Ιούνιος θα τσουλήσει αρκετά καλά.
0: Έχουμε δηλαδή περισσότερο ποστό, αν μπορούμε, χώριο με τον ευρωπαϊκό τουρισμό γενικότερα. Ο χώριος κυμαίνεται σε υψηλότερο επίπεδο.
1: Για το μήνα Ιούνιο εννοείται.
0: Ναι.
1: Ή για το τρίμερο.
0: Και για το τρίμερο είναι εγχώριος.
1: Για το τρίμερο τολμώ να πω ότι θα κινηθούμε περισσότερο με εγχώριο τουρισμό. Τώρα επειδή όπως σας είπα οι ξενοδόχοι έχουμε ξεκινήσει ήδη τα συμβόλαιά μας και οι πτήσεις και δουλεύουμε και με εισερχόμενο τουρισμό όπου έχουμε ήδη κόσμο μέσα από το εξωτερικό, μπορώ να πω σε εμάς θα είναι 50-50.

0: τα προβλήματα είναι αφενός μεν η έβρεση προσωπικού, ναι, που είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δυστυχώς αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε αρκετά με ανειδίκευτο προσωπικό, και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, επηρεάζει και το επίπεδο επαρχής των υπηρεσιών μας. Όσοι έχουν την πολυτέλεια να έχουν σταθερό έτσι προσωπικό και εργασιακές σχέσεις με ανθρώπους χρόνια, είναι κάπως σε καλύτερη μοίρα, αλλά ειδικά τα εποχικά καταλήμματα που ανοίγουν κάθε χρόνο για συγκεκριμένη σεζόν και ψάχνουν να στελεχωθούν, είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα το δεύτερο είναι τα υψηλά κόστη, η ακρίβεια που αντιμετωπίζουμε σε επίπεδο προμηθειών, σε επίπεδο πρώτων υλών, στο κόστος της ενέργειας.
1: Υπάρχει και το κόστος της ανοιχτέρευσης,
0: Ο φόρος διαμονής εννοείται, ο οποίος έχει μετονομαστεί σε τέλος κλιματικής αλλαγής τα τελευταία χρόνια, ο οποίος φυσικά είναι δυσβάστακτος. Φανταστείτε ότι για ένα ξενοδοχείο μέσης κατηγορίας 3 αστέρων αυτό είναι 5 ευρώ την ημέρα. Ναι. Όπως καταλαβαίνετε, αν κάποιος θέλει να πάει, να πούμε, μια εβδομάδα διακοπές, έτσι, κάτι το οποίο... το οποίο είναι πολύ λογικό, επιβαρύνεται με 35 ευρώ μόνο και μόνο για το φόρο διαμονής. Δεν είναι λίγο. Και φυσικά όσο ανεβαίνουν τα αστέρια, τόσο ανεβαίνει και ο φόρος.
1: Ναι, αυτό είναι μεγάλο θέμα. Οπότε προτείνεται σε εμάς τους καταναλωτές να επιλέξουμε. Υπάρχει βέβαια και τα τουριστικά προγράμματα, τουρισμός για όλους και όλα τα υπόλοιπα.
0: Τρέχουν τα κλασικά πολλά τουριστικά προγράμματα που έχουν κοινωνικό χαρακτήρα. Ήδη έχει ξεκινήσει το καινούριο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ για το 26-27, ενώ παράλληλα τρέχει μέχρι και τέλος Ιουνίου και το παλιό, το περσινό. Φυσικά υπάρχουν προγράμματα αντίστοιχα από τον ΟΠΕΚΑ. Υπάρχουν προγράμματα και για συνταξιούχους. Περιμένουμε μήπως βγει πάλι βάουτσερ τουρισμός για όλους, το οποίο θα απευθύνεται ξανά σε αρκετά μεγάλο κομμάτι του εγχώριου τουρισμού και θα είναι αρκετά ανακουφιστικό, μιας και έδινε ένα διόλου σημαντικό ποσό της τάξης των 200-300 ευρώ, ούτως ώστε να μπορεί κάποιος να τα ξοδέψει για να πάει διακοπές. Γίνονται πράγματα,
1: δεν φτάνουν
0: ακριβώς όπως το λέτε.
1: Θα σας ευχαριστήσω και να ευχηθούμε καλή δύναμη. Θα τα πούμε και μεσούσεις της τουριστικής σεζόν για να έχουμε και μια εικόνα, γιατί το τουριστικό προϊόν το προωθείτε εσείς. Ιδιωτική πρωτοβουλία.
0: Ακριβώς, πάντα στη διάθεσή σας.
1: Να είστε καλά.
0: Έγινε, γεια σας.
1: Μέρα εθνικής μνήμης σήμερα για την άλωση της πόλης. Να πω όμως στις αστυνομικές μονάδες, όπου σήμερα το απόγευμα, φίλοι και φίλες, στις αστυνομικές μονάδες θα βρίσκονται σε Καλαμάτα, Εξοχώρηση, Ειδόνια, Καστάνια, Καρδιοβούνη, Μιλέα, Πλάτσα, Νομιτσή, Θαλάμες, Λαγκάδα, Αγιονίκονα. Βρίσκονται από Καλαμάτα, Εύα, Γριλιά, Αμφιθέα, Ανδρούσα, Καλογερό, Ραχιλίνα, Κλισά, Τρικόφορο και Κλίμα. Και αύριο οι αστυνομικές μονάδες θα είναι σε Καλαμάτα, Πλεσάδα, Ποταμιά, Παλαιό Λουτρό, Κάτω Βούτενα, Παλαιά Βρύση, Κουκλάδα, Κεφαλόβρυσο, Τρυπίλα, Ραθόπλου, δηλαδή εκεί στην περιοχή της ορεινής Τριφυλίας. Καλημέρα.

αφιερωμένα αυτό το τραγουδάκι στους Έλληνες που μας ακούν ιδίως στο εξωτερικό. Για την ημέρα άλλος Κωνσταντινούπολης και από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου εδώ και από τη Μεσσηνία έχουμε εκδηλώσεις.

ή την άλωση της πόλης 29 Μάη του 1453. Λοιπόν, τώρα μπήκα στην πόλη οι οχτροί, τώρα δεν ξέρω αν οι οχτροί είναι εντός των τυχών σε αυτή την Ελλάδα που κινδυνεύει για μία ακόμη φορά με το δημογραφικό και όλα τα προβλήματα να χάσει την ταυτότητά της. Αφιερωμένο τραγουδάκι με μνήμη και δάκρυα. Εμβληματικός ο Ξυλούλης. Να πάω με τον καιρό. Σήμερα Παρασκευή από 20-26 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία και αύριο πολύ καλός 20-24, την Κυριακή μάλιστα 19-26 βαθμούς Κελσίου. Την ημέρα της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος θα περάσουμε με καλό καιρό από 20-27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, θα φτάσει και 28 ίσως. Οι άνεμοι θα είναι 3 από φόρ νότιοι, η υγρασία χαμηλά 30-45%, που σημαίνει καλό τριήμερο φίλοι και φίλες. Να περάσετε καλά, θα τα πούμε βέβαια την Τρίτη, και μας φωτίσει το Άγιο Πνεύμα να γίνουμε καλύτεροι Έλληνες, αλλά πάνω απ' όλα να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι σε αυτά που ζούμε περισσότερο και να σκεφτόμαστε περισσότερο. Να είστε καλά, καλό όμορφο μεσσηνιακό τριήμερο.

Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας, για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Με το νέο ευρωπαϊκό μεταναστευτικό πλαίσιο να τίθεται σε εφαρμογή από τις 12 Ιουνίου, η Αθήνα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα διπλό κύμα πίεσης, τις δεκάδες χιλιάδες επιστροφές μεταναστών από τη Γερμανία και την επέκταση του νέου πυκνού μεταναστευτικού διαδρόμου Λιβύη-Κρήτη προς Κοκελέρο, με το επιχείρημα ότι τα δύο αυτά νησιά έχουν έτοιμες δομές για τη νέα εποχή του ευρωπαϊκού ασύλου. Πρώτη στις ώρες εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ουραγεί στους μισθούς, πρωταθλητές στα επιχειρηματικά κέρδη, το ελληνικό παράδοξο που καταγράφεται στα στοιχεία της Eurostat. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, καθώς πηγές στην Ουάσιγκτον αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε πλαίσιο συμφωνίας για παράταση της κατάπαυσης του πυρός, χωρίς όμως να έχει δοθεί ακόμη το πράσινο φως από τον Τραμπ. Πρεμιέρα με νεοελληνική γλώσσα για τους μαθητές των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σοβαρό πλήγμα για τα φιλόδοξα διαστημικά σχέδια του Τζεφ Μπέζος αποτέλεσε η έκρηξη ενός πυράβλου New Glenn της Blue Origin κατά τη διάρκεια δοκιμών στη Φλόριντα.
1: Άνοιξη καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και polo σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στιλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπε, εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
4: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
5: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε αβραγοί. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
6: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ? Έχεις Παλμό?
7: Έχεις Παλμό?
6: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Τούρκος δημοσιογράφος ισχυρίζεται πως η Μπεσίκτας έκανε πρόταση στον τεχνικό της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, για συμβόλαιο 2 ετών. Ο 24χρονος θερματοφύλακας Δημήτρης Τουρνάρας ετοιμάζεται για την επιστροφή του στον Ολυμπιακό, προκειμένου να αντικαταστήσει τον Πότη που μένει ελεύθερος το καλοκαίρι. Ερχόμενος με κεκτημένη ταχύτητα από τον θρίαμβο στη EuroLeague, ο Ολυμπιακός μετέτρεψε το πρώτο παιχνίδι της ημιτελικής σειράς του πρωταθλήματος μπάσκετ με την ΑΕΚ σε βραδιά γιορτής. Ανώτεροι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, οι Ερυθρόλευκοι επιβλήθηκαν της Ένωσης στο ΣΕΦ με 94-77 και έκαναν το 1-0 στα ημιτελικά της Basket League. Το πρώτο βήμα για την πρόκρισή τους στους τελικούς της Basket League έκανε χθες βράδυ ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 114-102 στο T-Center της Αθήνας. Μία νίκη μακριά από τον 14ο συνεχόμενο τίτλο του στη Water Polo League Ανδρών βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός με εξωπραγματική ανατροπή η Μαρία Σάκαρη.
3: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το Real Estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Notos προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Notos, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Notos Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-092-506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721-092-506.
5: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 2721-022-541.
6: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
7: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
8: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
7: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
8: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
7: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
8: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
7: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
8: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
7: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 2722-041-435.
8: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 2722-025-487.
7: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721
9: 0 96 828.
10: Τρίτο υποκατάστημα στην κεντρική αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 21 0 28 741.
11: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
12: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου, μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
13: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
4: Παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
5: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
4: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
5: Καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρόν 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
6: Ορίστε.
7: Φίλε μου καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
6: Άσε το γλύψιμο. Λέγε, τι θες?
7: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
6: Αυτό ήταν όλο? Ναι, μπορώ.
7: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
6: Να στο δανείσω και αυτό, ρε φίλε.
7: Και μετά, αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
6: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
8: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού.
9: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
8: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
9: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
8: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
9: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
8: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
9: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220 22 922 και 6947 700 727.
8: Δημήτρης Κανελόπουλος, στο Μαυρομάτι Μεσίνης.
10: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση Ασπροχώματος Μεσίνης και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
2: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 10:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι, παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
4: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπο οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944-2012-57 και Μπάμπης 6972-2072-59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεις.
5: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721-112187. Παλμός FM 90,5.

0: 95 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 11.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και polo σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χρήστος. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
0: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-116261.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
5: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
6: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
7: Μπουρίκα Άρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Μπουρίκα Άρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
7: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
6: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
7: Μπουρίκα Άρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-20770 και 6986-199-062.
6: Μπουρίκα Άρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
7: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83

κάτω από το φως του φεγγαριού, σε σύνοικες δυτικές μες στα σκυλάδικα. Ψάχνεις τον έρωτα να βρεις, γυρνάς και πίνεις σαν τρελή στα ξενυχτάδικα. Έξω από ήθη και γραφές, με τις δικές σου εντολές φτιάχνεις τους νόμους.

0: 90,5. Η ώρα είναι 11:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Με το νέο ευρωπαϊκό μεταναστευτικό πλαίσιο να τίθεται σε εφαρμογή από τις 12 Ιουνίου, η Αθήνα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα διπλό κύμα πίεσης, τις δεκάδες χιλιάδες επιστροφές μεταναστών από τη Γερμανία και την επέκταση του νέου πυκνού μεταναστευτικού διαδρόμου Λιβύη-Κρήτη προς Κοκελέρο, με το επιχείρημα ότι τα δύο αυτά νησιά έχουν έτοιμες δομές για τη νέα εποχή του ευρωπαϊκού ασύλου. Πρώτη στις ώρες εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ουραγεί στους μισθούς, πρωταθλητές στα επιχειρηματικά κέρδη, το ελληνικό παράδοξο που καταγράφεται στα στοιχεία της Eurostat. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, καθώς πηγές στην Ουάσιγκτον αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε πλαίσιο συμφωνίας για παράταση της κατάπαυσης του πυρός, χωρίς όμως να έχει δοθεί ακόμη το πράσινο φως από τον Τραμπ. Πρεμιέρα με νεοελληνική γλώσσα για τους μαθητές των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σοβαρό πλήγμα για τα φιλόδοξα διαστημικά σχέδια του Jeff Bezos αποτέλεσε η έκρηξη ενός πυράβλου New Glenn της Blue Origin κατά τη διάρκεια δοκιμών στη Φλόριντα.
3: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
4: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
5: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218.

0: Παλμός 90,5.
1: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 12.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι στα ανατολικά βορίζει 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6, στα δυτικά νότια 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως σε δυτικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Μύκονος, 24 Λίμνος Πάρος, 25 Θάσος Ύφνος, 26 Αλεξανδρούπολη Κος Νάξος, 27 Ρέθυμνος Σάμος Χανιά, 28 Ηράκλειο Καλαμάτα Τρίκαλα, 29 Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα, 30 Αθήνα Άρτα Σπάρτη.
1: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2721-069-389, κινητά 69-618-52-362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
5: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
6: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
5: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
6: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
5: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
6: Απόδειξη. Το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
5: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
6: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
5: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
6: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25-487.
5: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
6: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
5: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
7: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχεις Παλμό.
8: Έχεις Παλμό.
7: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 12:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
3: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
2: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
3: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
4: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι Κεντρικής Αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
6: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
7: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
8: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
9: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
10: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
11: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 11 21 87. Παλμός FM

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι μία.
1: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός, 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Με το νέο ευρωπαϊκό μεταναστευτικό πλαίσιο να τίθεται σε εφαρμογή από τις 12 Ιουνίου, η Αθήνα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα διπλό κύμα πίεσης, τις δεκάδες χιλιάδες επιστροφές μεταναστών από τη Γερμανία και την επέκταση του νέου πυκνού μεταναστευτικού διαδρόμου Λιβύη-Κρήτη προς Κοκελέρο, με το επιχείρημα ότι τα δύο αυτά νησιά έχουν έτοιμες δομές για τη νέα εποχή του ευρωπαϊκού ασύλου. Πρώτη στις ώρες εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ουραγεί στους μισθούς, πρωταθλητές στα επιχειρηματικά κέρδη, το ελληνικό παράδοξο που καταγράφεται στα στοιχεία της Eurostat. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, καθώς πηγές στην Ουάσιγκτον αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε πλαίσιο συμφωνίας για παράταση της κατάπαυσης του πυρός, χωρίς όμως να έχει δοθεί ακόμη το πράσινο φως από τον Τραμπ. Πρεμιέρα με νεοελληνική γλώσσα για τους μαθητές των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σοβαρό πλήγμα για τα φιλόδοξα διαστημικά σχέδια του Jeff Bezos αποτέλεσε η έκρηξη ενός πυράβλου New Glenn της Blue Origin κατά τη διάρκεια δοκιμών στη Φλόριντα.
3: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper.
4: Μόνο στο Topper.
3: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χρήστος. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπε, εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
5: Τι ψάχνεις εκεί?
6: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίο το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
5: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
6: Και γιατί εκεί?
5: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
6: Τηλέφωνα για ραντεβού
5: 27220-22922 και 6947-700-727.
6: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
5: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
7: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπο οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944-2012-57 και Μπάμπης 6972-2072-59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
0: Παλμός 90,5.
2: Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

αν είμαι λάθος. Φάνε από το μυαλό μου το χαμένο στο άπειρο, το τρελό το όνειρό μου.

αν είμαι λάθος. Πάνω από το μυαλό μου που εχμάλωτο με έχει στο γλυκό μυστικό μου, αν είμαι λάθος. Στο καθρέφτη κοιτάξου κι όσα λες.

0: 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Τούρκος δημοσιογράφος ισχυρίζεται πως η Μπεσίκτας έκανε πρόταση στον τεχνικό της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, για συμβόλαιο 2 ετών. Ο 24χρονος θερματοφύλακας Δημήτρης Τουρνάρας ετοιμάζεται για την επιστροφή του στον Ολυμπιακό, προκειμένου να αντικαταστήσει τον Μπότη που μένει ελεύθερος το καλοκαίρι. Ερχόμενος με κεκτημένη ταχύτητα από τον θρίαμβο στη EuroLeague, ο Ολυμπιακός μετέτρεψε το πρώτο παιχνίδι της ημιτελικής σειράς του πρωταθλήματος μπάσκετ με την ΑΕΚ σε βραδιά γιορτής. Ανώτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, οι Ερυθρόλευκοι επιβλήθηκαν της Ένωσης στο ΣΕΦ με 94-77 και έκαναν το 1-0 στα ημιτελικά της Basket League. Το πρώτο βήμα για την πρόκρισή τους στους τελικούς της Basket League έκανε χθες βράδυ ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 114-102 στο T-Center της Αθήνας. Μία νίκη μακριά από τον 14ο συνεχόμενο τίτλο του στη Water Polo League Ανδρών βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός με εξωπραγματική ανατροπή η Μαρία Σάκαρη.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
4: Είσαι αγρότης. Έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης. Στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης. Στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
5: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218 218 0369. Το αξίζεις.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι στα ανατολικά βορίζει 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6, στα δυτικά νότια 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως σε δυτικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Μύκονος, 24 Λίμνος Πάρος, 25 Θάσος Σύφνος, 26 Αλεξανδρού Πολικός Νάξος, 27 Ρέθυμνος Σάμος Χανιά, 28 Ηράκλειο Καλαμάτα Τρίκαλα, 29 Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα, 30 Αθήνα Άρτα Σπάρτη.
2: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε αβραγοί. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
3: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
4: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
3: Α! Και τι είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
4: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
3: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
5: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
6: Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανωτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
5: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 945 100 735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
7: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

να φύγεις. Δεν χωράει στο μυαλό μου πως αλλού ανήκεις. Κάποιος άλλος σ' αγκαλιάζει και μου λες πως σε προσέχει.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
4: Μόνο στο Τόπερ.
3: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπε, εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
5: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
6: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
7: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωρά Γιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
8: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 9.

0: Σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 3.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
3: Τούρκος δημοσιογράφος ισχυρίζεται πως η Μπεσίκτας έκανε πρόταση στον τεχνικό της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, για συμβόλαιο 2 ετών. Ο 24χρονος θερματοφύλακας Δημήτρης Τουρνάρας ετοιμάζεται για την επιστροφή του στον Ολυμπιακό, προκειμένου να αντικαταστήσει τον Πότη που μένει ελεύθερος το καλοκαίρι. Ερχόμενος με κεκτημένη ταχύτητα από τον θρίαμβο στη EuroLeague, ο Ολυμπιακός μετέτρεψε το πρώτο παιχνίδι της ημιτελικής σειράς του πρωταθλήματος μπάσκετ με την ΑΕΚ σε βραδιά γιορτής. Ανώτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, οι Ερυθρόλευκοι επιβλήθηκαν της Ένωσης στο ΣΕΦ με 94-77 και έκαναν το 1-0 στα ημιτελικά της Basket League. Το πρώτο βήμα για την πρόκρισή τους στους τελικούς της Basket League έκανε χθες βράδυ ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 114-102 στο T-Center της Αθήνας. Μία νίκη μακριά από τον 14ο συνεχόμενο τίτλο του στη Water Polo League Ανδρών βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός με εξωπραγματική ανατροπή η Μαρία Σάκαρη.
0: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Συστήματα με βραχίονες. Κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Νότος Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
5: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
6: Τα καλύτερα τραγούδια.
7: Με χιόνο, νερό και κρύο.
5: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
7: Μάγισσες φέρτε βότανα.
5: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
7: Έκλαιγε μαζί μου κι ο Θεός.
5: Νυχτερινή περίπολος με

μου καλησπέρα. Σε σκεφτόμουν όλη μέρα. Πήρα να σου πω πόσο σ' αγαπώ και να σ' αφήσω. Αν σε ενοχλώ, πες μου το τηλέφωνο να κλείσω. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω

κι αν δεν σμίξανε ποτέ της καρδιάς οι δρόμοι. Πες μου, πες μου, έχω ελπίδες να σε περιμένω ακόμη. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω

0: καιρό στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Η άνεμη στα ανατολικά βορίζει 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6, στα δυτικά νότια 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως σε δυτικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Μύκονος, 24 Λίμνος Πάρος, 25 Θάσος Σύφνος, 26 Αλεξανδρού Πολικός Νάξος, 27 Ρέθυμνος Σάμος Χανιά, 28 Ηράκλειο Καλαμάτα Τρίκαλα, 29 Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα, 30 Αθήνα Άρτα Σπάρτη.
1: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
4: Γύρισες μωρό μου. Α, τι βλέπω. Δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
5: Είπα να αλλάξω.
4: Άλλο After Save. 20 χρόνια είχες το ίδιο. Τι έπαθες τώρα.
5: Είπα να αλλάξω.
4: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
5: Είπα να αλλάξω.
4: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σερβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
5: Α, αυτό δεν τον αλλάζω.
4: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
6: Δημήτρης Κανελόπουλος.
4: Εξειδικευμένος σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
6: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
4: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
6: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
4: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 697-700-727.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
7: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
8: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
9: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
10: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
11: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
12: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
11: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
12: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
11: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για σύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
12: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, μεσογειακά βραβεία γεύσης 2021 που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
11: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
12: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
11: Κεντρικό πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
12: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
11: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
12: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
11: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: Plus 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Η παγκόσμια κρίση της μοναξιάς και η συνεργασία των διαφορετικών γενναίων, νέων και ατόμων τρίτης ηλικίας για την αντιμετώπιση της ήταν το κεντρικό θέμα στη νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, στην οποία εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Τις έντονες αντιδράσεις της Δύσης και του ΝΑΤΟ έχει προκαλέσει το περιστατικό που συνέβη στη Ρουμανία όταν ρωσικό ντρόν χτύπησε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία. 2 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Κύμα φυγής στη σύνταξη. Νέο ρεκόρ ετήσεων. Κυρίαρχοι των δεξαμενόπλοιων είναι οι Έλληνες εφοπλιστές, οι οποίοι διαθέτουν και τον μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο, ενώ κατέχουν ηγετική θέση και στις νέες ναυπηγήσεις με υπερτετραπλάσιο ρυθμό παραγγελιών από άλλα ναυτιλιακά κράτη. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.377 μονάδες. Σε τροχιά σύγκρουσης με την Αρμενία βρίσκεται η Ρωσία λόγω των φιλοδοξιών της για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και οποιαδήποτε προοπτική παραμένει χρόνια μακριά.
0: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261. Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
3: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944 201257 και Μπάμπης 6972 207259. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
4: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Παλμό.
5: Έχει Παλμό.
4: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Τόπερ Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
4: Στην Αρτοποιία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
5: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
6: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
7: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
8: Μπουρίκας Άρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
7: Μπουρίκας Άρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
8: Υπεύθυνη μελέτη εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
7: Ακόμη εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
8: Μπουρίκα Σάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
7: Μπουρίκα Σάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
9: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
10: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 1121 87. Παλμός FM 90,5.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 5.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου, μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
4: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδικοί που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
4: Μεταφοράμε φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-100-735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η UEFA ανακοίνωσε τα 10 καλύτερα γκολ που σημειώθηκαν στο φετινό Conference League, όπου μέσα σε αυτά βρίσκεται του Κοϊτά της ΑΕΚ, κόντρα στη Samsung Sport, αλλά και του Στράτου Βάρνα που αγωνίζεται με τη Ράκουφτσεν στο Χόβα. Ο Ζουλιάν Μπιανκόν είναι ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές που, όπως όλα δείχνουν, δεν θα βρίσκεται στο ρόστερ του Ολυμπιακού τη νέα σεζόν και η Λανς έχει εκφράσει έντονα το ενδιαφέρον της. Η σεζόν ολοκληρώθηκε και ήδη στον Παναθηναϊκό χτίζουν την επόμενη μέρα, ενώ θα ξεκινήσουν από τους ισχυρούς στα προκριματικά του Conference League. Οι Ερυθρόλευκοι θα αποφύγουν σημαντικές δυνάμεις σε πρώτη φάση, όπως ο Άγιαξ, η Μπράγκα, η Μπασαξεχίρ και η Κοπενχάγη. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου παραχώρησε νέες δηλώσεις στην πατρίδα του, αναφέροντας πως έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, αλλά η τελική απόφαση είναι του συλλόγου. Ο Σάσα Βεζένκοφ οδήγησε αγωνιστικά την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού στην κατάκτηση της τέταρτης EuroLeague στην ιστορία του και έστειλε ένα μήνυμα από καρδιά στον κόσμο του συλλόγου, τους καλύτερους οπαδούς στον κόσμο, όπως ανέφερε τονίζοντας ότι «συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε, ας συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία μαζί».
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Παπά, παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
6: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
5: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
6: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, Παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
7: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
0: Στην ερώτηση «Ποιον σταθμό ακούτε» υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: 95 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Ο καιρός

0: την Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε ήπειρο, δυτική στερεά, δυτική και κεντρική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι στα ανατολικά βορίζει 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6, στα δυτικά νότια 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως σε δυτικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες: 23 Μύκονος, 24 Λίμνος Πάρος, 25 Θάσος Σύφνος, 26 Αλεξανδρού Πολικός Νάξος, 27 Ρέθυμνος Σάμος Χανιά, 28 Ηράκλειο Καλαμάτα Τρίκαλα, 29 Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα, 30 Αθήνα Άρτα Σπάρτη.
1: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
2: Τι ψάχνεις εκεί?
3: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίο το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
2: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
3: Και γιατί εκεί?
2: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
3: Τηλέφωνα για ραντεβού
2: 27220-22922 και 6947-700-727.
3: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
2: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
4: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 2721063000.
5: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
6: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
7: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 85 35 86. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.

0: 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και polo σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
4: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
5: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
4: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
5: Απόδειξη. Το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
4: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
5: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-25487.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
5: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
4: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

Έξοδο δεν έχει κι όμως ψάχνω να τη βρω. Αλλά μου είχε πει αγάπη, Θεέ μου μακριά είναι η άκρη, πώς να ψάξω να τη βρω.

0: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Η παγκόσμια κρίση της μοναξιάς και η συνεργασία των διαφορετικών γενναίων, νέων και ατόμων τρίτης ηλικίας για την αντιμετώπιση της ήταν το κεντρικό θέμα στη νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, στην οποία εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Τις έντονες αντιδράσεις της Δύσης και του ΝΑΤΟ έχει προκαλέσει το περιστατικό που συνέβη στη Ρουμανία όταν ρωσικό ντρόν χτύπησε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν. Κύμα φυγής στη σύνταξη. Νέο ρεκόρ ετήσεων. Κυρίαρχοι των δεξαμενόπλοιων είναι οι Έλληνες εφοπλιστές, οι οποίοι διαθέτουν και τον μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο, ενώ κατέχουν ηγετική θέση και στις νέες ναυπηγήσεις με υπερτετραπλάσιο ρυθμό παραγγελιών από άλλα ναυτιλιακά κράτη. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.377 μονάδες. Σε τροχιά σύγκρουσης με την Αρμενία βρίσκεται η Ρωσία λόγω των φιλοδοξιών της για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και οποιαδήποτε προοπτική παραμένει χρόνια μακριά.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261. Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944 2012 57 και Μπάμπης 6972 2072 59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
0: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
1: Τα καλύτερα τραγούδια.
3: Με χιονό νερό και κρύο.
0: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
3: Μάγισσες φέρτε βότανα.
0: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
3: Έκλαιγε μαζί μου και ο Θεός.
0: Νυχτερινή περίπολος με τον Γιώργο.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι στα ανατολικά βορίζει 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6, στα δυτικά νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως σε δυτικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Μύκονος, 24 Λίμνος Πάρος, 25 Θάσος Σύφνος, 26 Αλεξανδρού Πολικός Νάξος, 27 Ρέθυμνος Σάμος Χανιά, 28 Ηράκλειο Καλαμάτα Τρίκαλα, 29 Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα, 30 Αθήνα Άρτα Σπάρτη.
1: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άβραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 21 0 92 506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι Κεντρικής Αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27 21 0 92 506.
4: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27 21 0 22 541.
5: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
6: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
7: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
6: Α! Και τι είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
7: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
6: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
8: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
9: Κατσαπάρας Ανδρέας.
8: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, επίπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
9: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονοτικά στεγανοτικά υλικά. Ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδικήπου, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
8: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
9: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
8: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
9: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
8: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
10: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και 3 γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που προεπιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
11: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Σπαλμό. Έχει Σπαλμό. Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις?

0: το notosrealestate.gr και δες πως το Real Estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Notos προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Notos, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 4072 87. Notos Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
1: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
2: Παπά, παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
3: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σολιατοειδή, πτηροκομικά, τέτοια πράγματα.
2: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια. 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
3: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλα.
4: Άνοιξη καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
5: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721-112187. Παλμός FM 90,5.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η UEFA ανακοίνωσε τα 10 καλύτερα γκολ που σημειώθηκαν στο φετινό Conference League, όπου μέσα σε αυτά βρίσκεται του Κοϊτά της ΑΕΚ κόντρα στη Samsun Sport, αλλά και του Στράτους Βάρνα που αγωνίζεται με τη Ράκουφτσεν στο Χόβα. Ο Ζουλιάν Μπιανκόν είναι ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές που όπως όλα δείχνουν δεν θα βρίσκεται στο ρόστερ του Ολυμπιακού τη νέα σεζόν και η Λανς έχει εκφράσει έντονα το ενδιαφέρον της. Η σεζόν ολοκληρώθηκε και ήδη στον Παναθηναϊκό χτίζουν την επόμενη μέρα, ενώ θα ξεκινήσουν από τους ισχυρούς στα προκριματικά του Conference League. Οι Ερυθρόλευκοι θα αποφύγουν σημαντικές δυνάμεις σε πρώτη φάση, όπως ο Άγιαξ, η Μπράγκα, η Μπασαξεχίρ και η Κοπενχάγη. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου παραχώρησε νέες δηλώσεις στην πατρίδα του, αναφέροντας πως έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, αλλά η τελική απόφαση είναι του συλλόγου. Ο Σάσα Βεζένκοφ οδήγησε αγωνιστικά την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού στην κατάκτηση της 4ης EuroLeague στην ιστορία του και έστειλε ένα μήνυμα από καρδιά στον κόσμο του συλλόγου, τους καλύτερους οπαδούς στον κόσμο, όπως ανέφερε τονίζοντας ότι συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε, ας συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία μαζί.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Παλμός 90,5.
5: Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι στα ανατολικά βορίζει 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6, στα δυτικά νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως σε δυτικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Μύκονος, 24 Λίμνος Πάρος, 25 Θάσος Σύφνος, 26 Αλεξανδρούπολικός Νάξος, 27 Ρέθυμνος Σάμος Χανιά, 28 Ηράκλειο Καλαμάτα Τρίκαλα, 29 Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα, 30 Αθήνα Άρτα Σπάρτη.
1: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Γύρισες μωρό μου. Τι βλέπω. Δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Άλλο After Save. 20 χρόνια είχες το ίδιο. Τι έπαθες τώρα.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σερβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
4: Αυτό δεν τον αλλάζω.
3: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος.
3: Εξειδικευμένος σερβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
5: Για γενικό σερβις, έλεγχο κτέ.

0: ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
1: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
0: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
1: Δημήτρης Κανελόπουλος, στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
0: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
2: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
3: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
4: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 8535 86. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
5: Στην ερώτηση «Ποιον σταθμό ακούτε» υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.
6: Το λες.

0: 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
3: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
4: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
5: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
6: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
7: Μπουρίκας Άρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Μπουρίκας Άρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
7: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
6: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
7: Μπουρίκας Άρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
6: Μπουρίκας Άρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
7: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
8: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
9: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
8: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
9: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
8: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220 41 435.
9: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220 25 487.
8: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονίας 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 96 828.
9: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 741.
8: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: είναι 10.
1: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός, 90,5 στα FM.
2: Μπράβο, Μάρα, έχεις βρει. Γιατί δεν προσέχεις τον δρόμο όταν περπατάς?
3: Και τώρα στο μικρόφωνο το ταλέντο, η φυσιογνωμία, το κάτι άλλο στη ζωή σας.
4: Εδώ ραδιοφθαλμός Καψούρας, κυρίες και κύριοι, βασικά καλησπέρα σας να πούμε. Καψούρες και καψούριδες όλου του κόσμου, ενωθείτε.

0: Και απόψε λοιπόν θα είμαστε μαζί από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά το μεσάνυχτα με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς θα επιλέξετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής που είναι πάντα το 6945-31-49-00.
1: Για κάποιο παραστράτημα.
0: Και πριν ξεκινήσω το πρόγραμμά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας. Να ευχαριστήσω το ράδιο Μάνα Ελλάδα από την Φλόριδα, από την Αμερική, και τον φίλο μου τον Χρήστο και τον Γρηγόρη τον Γιώργαρα. Όπως επίσης τον φίλο μου τον Χάρη τον Χαριλάου από το μουσικό κανάλι Στερεάς Ελλάδος 103,4 FM από την Λαμία. Όπως επίσης και την ελληνική ραδιοφωνία Καλαμάτας που επίσης αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας. Πειράδα και κυρίες και κύριοι, εύχομαι σε όλους και σε όλες καλή ακρόαση.

Για να πάμε όμως, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας, να ξεκινήσουμε με τις επιλογές σας. Συγγνώμη. Και πάμε εδώ να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι που με έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Βαγγέλης, ο Γάλλος, από τη Λαχανάδα Πηλίας. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Ξεφτύσαν οι άνθρωποι». Θα το ακούσουμε από τον Στράτο Διονυσίου, θα το αφιερώσει για τα παιδιά του, τον Δημήτρη και τον Παντελή, με πάρα πολύ αγάπη. Να πω την καλησπέρα μου στον φίλο μας τον Βαγγέλη εκεί τον Γάλλο και τη Λαχανάδα Πηλίας και να δώσει και το τραγούδι να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου, Βαγγέλη.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, για να πάμε στην συνέχεια. Να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Κούλα από τη Φασκομιλία Ηλίας. Να αφιερώσει για την οικογένειά της, για τα παιδιά της και για τα εγγόνια της με πάρα πολύ αγάπη. Μου ζήτησε να ακούσουμε ένα τραγούδι από την Μέρη την Μαράντη με τίτλο «Δώσ' μου να πιω». Το έχω ετοιμάσει το τραγούδι, να το ακούσουμε. Να πω την καλησπέρα μου και στην Κούλα και στην Φασκομιλιά Ηλίας και να δώσω το τραγούδι. Μην ξεχνάτε όμως πάντα τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για να ακούσουμε το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι μέχρι τις 1 παρατέταρτο μετά τα μεσάνυχτα. Πάντα ώρα Ελλάδος, είναι πάντα το 69-45-31-49-00. Να πω και την καλησπέρα μου και στον φίλο μου τον Χρήστο τον Ζάκη και την παρέα του από το Βλάση Μεσσηνίας. Την καλησπέρα μου Χρήστο, να είσαι καλά. Και το έχουμε το τραγούδι να το ακούσουμε. Έχουμε Μέρη Μαράντη, «Δώσ' μου να πιω».

Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο με παλιό λαϊκό τραγούδι. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που μας ζήτησε ο φίλος μας ο Φώτης από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας να αφιερώσει στον Παλμό σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής και θέλει να ακούσει από τον Στέλιο Κατατζίδη το τραγούδι που έχει τίτλο «Διώξε Μανούλα τους γιατρούς». Φώτη, την καλησπέρα μου φίλε, την καλησπέρα μου και στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας και πάμε να δώσω όμως και το τραγούδι.

θα συνεχίσω το πρόγραμμά μου, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε και αυτό από τον Στέλιο Καρατζίδη. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Μη μου λέτε για αυτή». Ένα τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος μας ο Κώστας από την Βασκομιλιά Ηλίας να αφιερώσει για τον φίλο του τον Γιώργο τον Τσακμάκη από Βασκομιλιά Ηλίας, όπως επίσης και για τον ανιψό του τον Φώτη από την Φυγαλία που κάνουν ακρόαση την εκπομπή. Την καλησπέρα μου φίλε Κώστα, την καλησπέρα μου. Το έχω ετοιμάσει το τραγούδι, θα πάμε να το ακούσουμε. Να πω και την καλησπέρα μου και στο φίλο μας Θανάση, τον Θανάση από τον Άρη Μεσσηνίας. Και μου λέει καλόκαρδε, όλα τα τραγούδια που ακούγονται είναι αφιερωμένα για τον Παλμό και για όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Από τον φίλο μας τον Θανάση από τον Άρη Μεσσηνίας. Την καλησπέρα μου Θανάση, την καλησπέρα μου και στον Άρη Μεσσηνίας. Και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Μη μου λέτε για αυτή, Στέλιος Καζατζίδης.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, για να πάμε στην συνέχεια να δώσουμε και ένα τραγούδι που μας έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Είσαι της μοίρας μου το πεπρωμένο». Θα το ακούσουμε από τον Αντώνη τον Ρεπάνη και θα το αφιερώσει σε φίλη ακροάτρια. Το έχω το τραγούδι, να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο μας εκεί, τον Γιάννη από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας, και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα, μάλιστα. Συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμά μου. Ναι, και ένα μήνυμα που έχω εδώ από το φίλο μου τον Χρήστο τον Ζάκη από το Βλάση Μεσσηνίας. Μου λέει: όταν υπάρχει χρόνο, Γιώργη, με τη Σωτηρία Μπέλο, θέλουμε να ακούσουμε το τραγούδι Γεροντόμαγκας. Είναι αφιερωμένο, μου λέει, για το φίλο μου και συγχωριανό μου τον Γιώργο στη Μεσσίνη, 94 χρονών, μου λέει, παρακαλώ, και ακούει ανελιπώς τον Καλόκαρδο. Το συνάντησα, μου λέει, σήμερα στο σούπερ μάρκετ και εκεί μου είπε ότι δεν χάνει η εκπομπή σου. Να είναι καλά, να είναι καλά, Χρήστο μου, ο φίλος ο Γιώργος, φυσικά, και θα το ακούσουμε και το τραγούδι. Να είστε καλά, την καλησπέρα μου και στο Βλάση Μεσσηνίας, την καλησπέρα μου φυσικά και στην Μεσσίνη, και φυσικά θα το ακούσουμε και το τραγούδι. Πάμε όμως εδώ να δώσω ένα τραγούδι που μου είχε ζητήσει η φίλη μας η Διονυσία, η Χατζιαντωνίου, από την Μυτιλίνη. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει στον πατέρα της, τον Γιώργο τον Τσακμάκη, από την Φασκομιλιά Ηλίας, το τραγούδι που έχει τίτλο «Σήμα Κινδύνου», και το ακούμε από τον Πασχάλη Τερζή. Να πω την καλησπέρα μου και στην Μυτιλίνη και στην φίλη μας την Διονυσία, και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Διονυσία, την καλησπέρα μου, την καλησπέρα μου.

Μάλιστα. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Για να πάμε όμως εδώ να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Ποκλής από την Καλαμάτα να το αφιερώσει για το φίλο του το Μένι και για όλη την παρέα του εκεί που κάνουν ακούραση. Όπως επίσης στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής, θα ακούσουμε από τον Στέλιο Κατατζίδη το τραγούδι που έχει τίτλο «Της Γερακίνας Γιος». Να πω την καλησπέρα μου στο Σοφοκλή, στο Μένι και σε όλη την παρέα εκεί που κάνουν ακρόαση την εκπομπή. Να είστε καλά παιδιά, την καλησπέρα μου και φυσικά και σε όλα τα παιδιά εκεί στο Ίδρυμα. Να δώσω και το τραγούδι «Της Γερακίνας Γιος», Στέλιος Κατατζίδης. Το ακούμε παιδιά.

Για να πάμε όμως εδώ, πριν πέρασω στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής, να δώσω και ένα τραγούδι που με έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Βασίλης ο Τεντάς από τον πύργο Ηλίας, που κάνει ακρόαση την εκπομπή. Θέλει να ακούσει το τραγούδι ο πύργος από τον Γιώργο Χατζηγιαντονίου. Θα το ακούσουμε, θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Βασίλη, την καλησπέρα μου φίλε, την καλησπέρα μου και στον πύργο Ηλίας από την Καλαμάτα. Πάμε να δώσω όμως το τραγούδι. Ακούμε το τραγούδι, περνάω σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαι για την συνέχεια του προγράμματος.

0: Αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της Υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Υαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 69 798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210 92506. Ξέμεινες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγραεριό? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1.000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απαίτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιο, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 88386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
8: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
7: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια. 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
8: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα Μάλαμα.
9: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
10: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλλιπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
11: Το κατάστημα Cargas, σύντομα κοντά σας, σε νέο, άνετο χώρο, Αθηνών 52. Στάση Παπαδάκου.
12: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ, όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος, πάντα παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι, πάντα ακούμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια. Ακούτε μια εκπομπή με παλιό λαϊκό τραγούδι, την μοναδική εκπομπή που εσείς διαμορφώνετε. Εσείς διαμορφώνετε αυτή την εκπομπή αφού εσείς επιλέγετε τα τραγούδια που ακούμε. Αν υπάρχει καμιά φορά και λίγος χρόνος, μπορεί να ακούσετε κάποιο τραγούδι, να επιλέξει η εκπομπή, να αφιερώσει για όλους εσάς. Τηλέφωνο επικοινωνία μαζί μου είναι πάντα το 6945-31-49-00 για να ακούσουμε το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι και τη δική σας αφιέρωση που εσείς θα επιλέξετε. Και σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω για άλλο ένα βράδυ, για άλλη μια φορά για την ακρόαση που κάνετε. Όπως επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλα τα ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Να ευχαριστήσω το ράδιο Μάνα Ελλάδα από την Φλόριντα, από την Αμερική, που αναμεταδίδουν το πρόγραμμά μας, και τον φίλο μου τον Χρήστο και τον Γρηγόρη τον Γιώργαρα. Όπως επίσης να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Χάρη του Χαριλάου από το μουσικό κανάλι Στερεάς Ελλάδος 103,4 FM από την Λαμία, που επίσης αναμεταδίδει την εκπομπή μας. Την εκπομπή σε αναμετάδοση την ακούτε και μέσα από την ελληνική ραδιοφωνία Καλαμάτας, που επίσης αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιώργος ο Τσακμάκης από την Φασικομιλιά Ηλίας, να αφιερώσει για τον φίλο του τον Κώστα από Φασικομιλιά Ηλίας στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μου ζήτησε να ακούσουμε από τον Γιώργο τον Χατζιαντωνίου το τραγούδι που έχει τίτλο «Φαρμακωμένα χείλη». Πάμε να το ακούσουμε, το έχουμε το τραγούδι. Την καλησπέρα μου Γιώργο σε σένα και σε όλη την παρέα σου εκεί, να είσαι καλά, και να δώσω και το τραγούδι.

συνεχίσουμε, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, με το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Καρνά. Μάλιστα, από τον Καρνά θα ακούσουμε το τραγούδι «Το θέλω μα». Είναι ένα τραγούδι που μου ζήτησε το Αστέρι της Φασκομιλιάς από τον ομό Ηλίας να αφιερώσει για τη φίλη του τη Ματίνα από την Σάμο, για τον Βασιλόπουλο από την Αυστραλία, για τον Ανδρέα τον Μοναστηριώτη, όπως επίσης για όλη την παρέα του, για την Εύα από τη Λάρισα και για την Χριστίνα από την Πάτρα. Όπως επίσης θα αφιερώσει και για τον Παλμό και για όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Ευχαριστούμε, Θεοδωρή, πάμε να το δώσουμε, το έχουμε το τραγούδι, πάμε να το δώσουμε να το ακούσουμε. 6945-31-49-00, το τηλέφωνο της εκπομπής για τις επιλογές σας και για τις αφιερώσεις σας. Φυσικά όλα τα τραγούδια που μου έχετε ζητήσει, όλα τα τραγούδια είναι ήδη σημειωμένα, όλα τα τραγούδια θα ακουστούν. Τα ακούμε ένα-ένα, έτσι.

εμείς θα συνεχίσουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας. Να πω φιλαράκια και την καλησπέρα μου και ένα καλό απόγευμα και στον φίλο μου τον Δημήτρη από τον Καναδά που κάνει ακρόαση την εκπομπή. Δημήτρη, την καλησπέρα μου από την Καλαμάτα. Θα το ακούσουμε το τραγούδι φυσικά. Σου εύχομαι ένα καλό απόγευμα. Να είσαι πάντα καλά, φίλε. Θα το ακούσουμε στην συνέχεια το τραγούδι. Για να πάμε όμως εδώ να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από τη Μεσίνη. Να αφιερώσει για τη γυναίκα του τη Βάσο με πάρα πολύ αγάπη. Στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής πάμε να ακούσουμε, μου ζήτησε να ακούσουμε από τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο τραγούδι που έχει τίτλο «Δεν υπάρχει για μας χωρισμός». Ακούμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής που είναι πάντα το 6945-31-49-00. Πάμε να ακούσουμε όμως «Δεν υπάρχει για μας χωρισμός». Την καλησπέρα μου και στην Μεσίνη.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιώργος ο Ποταρέλος από τον Άμμο Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Καημένα θα σούπλε». Θα το αφιερώσει για την Βάσο, μου λέει, εξαιρετικά αφιερωμένο. Το έχω τραγούδι, πάμε να το ακούσουμε από τον Σπύρο Ζαγοραίο. «Κακούργα πεθερά», λέει ο Αθανασόπουλος. Μάλιστα, πάμε να το δώσουμε. Την καλησπέρα μου και στο Γιώργο και την παρέα του εκεί στον Άμμο Μεσσηνίας, και να δώσω και το τραγούδι.

Μισό λεπτό. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Για να πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Χρήστος Σουζάκης από το Βλάση Μεσσηνίας, να αφιερώσει για τον φίλο του τον Γιώργο από τη Μεσσήνη, 94 ετών μου λέει ο κύριος, μου λέει καλό καρδιά. Και σε ακούει, μου λέει ανελιπώς. Να είναι καλά, την καλησπέρα μου Γιώργο, την καλησπέρα μου και στη Μεσσήνη. Χρήστο Ζάκη, την καλησπέρα μου και στο Βλάση Μεσσηνίας. Και πάμε να ακούσουμε Σωτηρία Μπέλου στο τραγούδι ο Γεροντόμαγκας. Πάμε ρε παιδιά και να δούμε τι θα κάνουμε. Για να πάμε.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, και να πάμε να δώσουμε εδώ στη συνέχεια και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Πέννη από τη Θουρία να αφιερώσει για τη φίλη της την Μαριάννα που έχει τα γενέθλιά της και της εύχεται χρόνια πολλά, όπως επίσης θα αφιερώσει και για την παρέα της. Μου ζήτησε να ακούσουμε από τον Δημήτρη Μητροπάνο το τραγούδι που έχει τίτλο «Σβήσε το φεγγάρι». Πέννη, την καλησπέρα μου και στην Θουρία, και πάμε να ακούσουμε και το τραγούδι.

Συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, στο πρόγραμμά μας Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Και πάμε εδώ να ακούσουμε και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει οι φίλοι μας η Έλλη και ο Ανδρέας από την Φινικούντα να αφιερώσουν για την φίλη του στην Βίκη το τραγούδι που έχει τίτλο «Εγώ δεν έπεινα». Να πω την καλησπέρα μου και στην Φινικούντα και στην Έλλη και στον Ανδρέα και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Πάμε. Την καλησπέρα μου, παιδιά, και στην Φινικούντα.

να πάμε όμως εδώ, συνεχίζοντας το πρόγραμμά μου, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος με τον κύριο Καλόκαρδο με παλιό λαϊκό τραγούδι. Με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής που είναι πάντα το 6945-31-49-00 για τις επιλογές και τις αφιερώσεις σας. Για να πάμε όμως εδώ να ακούσουμε και τον Γρηγόρη Πιθηκότση στο τραγούδι που έχει τίτλο «Βρε Γρηγόρη». Το τραγούδι μου το ζήτησε ο φίλος μας ο Γρηγόρης ο Βαρκάρης. Την καλησπέρα μου Γρηγόρη, την καλησπέρα μου. Θέλει να το αφιερώσει στην μοναξιά του. Το εύχομαι το τραγουδάκι, πάμε να το δώσω να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου Γρηγόρη, άιντε και καλό ξημέρωμα.

Μάλιστα, κόπηκε και το τραγούδι με απότομα. Στο τέλος ήταν ουσιαστικά. Πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Βασίλης από το Πέταλο. Θέλει να ακούσει ένα τραγούδι από τον Πασκάλη Τερζή. Θέλω να πιστεύω ότι είναι αυτό το τραγούδι. Βασίλη, την καλησπέρα μου και στο Πέταλο. Και να δώσω και το τραγούδι Πασκάλης Τερζής, τον ήλιο να χαει. Τίτλο το τραγούδι αυτό που ακούμε. Πάμε να το δώσω.

Μάλιστα. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε, και για την συνέχεια θα ακούσουμε και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Δημήτρης από τον Καναδά, που κάνει ακρόαση την εκπομπή. Θέλει να ακούσει από τον Εστράτο Διονυσίου ένα παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι, τραγούδι του 1971. Πρώτο ακούστηκε το τραγούδι και έχει τίτλο «Θα φύγεις από την σκέψη μου». Δημήτρη, την καλησπέρα μου από την Καλαμάτα σου. Έχουμε ένα καλό απόγευμα, φίλε. Να είσαι πάντα καλά. Το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσουμε να το ακούσουμε.

Μάλιστα, μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας. Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο και άλλο ένα βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνία μαζί μου είναι πάντα το 6945-31-49-00. Συνεχίζοντας το πρόγραμμα, πάμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι που με έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Θοδωρής από την Μεσίνη. Θέλει να ακούσει από τη Γιώτα Λίδια το τραγούδι «Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά». Από τη Γιώτα Λίδια, για να πάμε να το ακούσουμε το τραγούδι. Την καλησπέρα μου, Θοδωρή, την καλησπέρα μου και στη Μεσίνη, και να δώσω και το τραγούδι.

Μάλιστα, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες και 38 μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Τάκης από το Μόναχο, από την Γερμανία, να αφιερώσει για τη γυναίκα του τη Χάιντι με πάρα πολύ αγάπη, όπως επίσης θα αφιερώσει για τη Βαγγελιό από το Τουρκολέκα Αρκαδίας, για όλους τους τουρκολεκαίους εκεί στο Τουρκολέκα Αρκαδίας, όπως επίσης τον Παλμό σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής και στον αδερφό του τον Δημήτρη από την Αργυρούπολη, από την Αθήνα. Μου ζήτησε να ακούσουμε ένα τραγούδι, θα το ακούσουμε από τον Πάνο Γαβαλά και έχει τίτλο «Εγώ είμαι ένα παλιόπαιδο». Τάκη, την καλησπέρα μου φίλε από την Καλαμάτα, την καλησπέρα μου στο Μόναχο και σου εύχομαι και περαστικά φίλε και την καλησπέρα μου και στην Χάιντι. Πάμε να ακούσουμε όμως το τραγούδι.

Μάλιστα. Και πριν περάσω στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, πάμε να σας δώσω και να ακούσουμε και ένα τραγούδι που μου ζήτησε η φίλη μας η Αργυρούλα. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Δε φοβάμαι το φόβο» από τον Βασίλη Τερδέγκα. Θα το αφιερώσει στον Παλμό, σε όλα τα φιλαράκια και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Αργυρούλα, την καλησπέρα μου, να σε πάντα καλά. Πάμε όμως να ακούσουμε και το τραγούδι «Δε φοβάμαι το φόβο» Βασίλης Τερδέγκας. Ακούμε το τραγούδι, περνάω σε απαραίτητα διαφημιστικά και επανέρχομαι.

Είναι το αίσθημα που έχουμε αμοιβαίο. Όσοι σε γένους θηλυκού δεν είναι τυχαίο. Όμως με σμίλεψες και με έκανες ατσάλι, γιατί σε έφαγα ζωή με το κουτάλι. Εγώ ζωή μου σε κοιτάζω πια κατάματα,

Έχω ζωή μου, σε κοιτάζω με στα μάτια. Σκαρτί μου έδωσες και απούλητη γραμμάτια. Μα μες στο κύμα σου χαλάλη η αρνίδα, γιατί ο πόνος που έχει φτιάξει χαρακτήρα. Κοίτω μπροστά, τίποτα δεν απαξιώνω. Για ό,τι έζησα εχθές δεν μετανιώνω. Εσύ μου έδωσες ζωή μου το κουράγιο, να βγω αητός και από τούτο το ναυάγιο. Εγώ ζωή μου σε κοιτάζω πια κατάματα.

0: Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η υαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721-069-798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-092-506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721-092-506. Ξέμενες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αεριό? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απαίτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-088-386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
8: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
7: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
8: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
9: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
10: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
11: Το κατάστημα Cargas, σύντομα κοντά σας, σε νέο, άνετο χώρο, Αθηνών 52. Στάση Παπαδάκου.
12: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Μάλιστα, συνεχίζουμε κυρίε και κύριοι φίλοι και φίλε. Παλμό, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ. Ακούμε φυσικά τα δικά σα παλιά λαϊκά τραγούδια που εσεί επιλέγετε. Και πάμε να ακούσουμε και συνέχεια Παναγιώτη Μιχαλόπουλο στο τραγούδι που έχει τίτλο «Πάει και αυτός ο φίλος». Το τραγούδι μου το ζήτησε ο φίλος μας ο Κώστας από την Πασχομιλία Ηλίας να αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Πάμε να το ακούσουμε, Κώστα, το τραγούδι. Πάμε να το δώσουμε.

Θα συνεχίσω το πρόγραμμά μου, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Βαγγέλης από τις Μαντίνιες. Θέλει να ακούσει από την Γιώτα Λίδια, είναι το τραγούδι. Ο ταχυδρόμος πέρασε. Θα το αφιερώσει στα νύψα του που βρίσκονται στην Λάρισα, στην οικογένειά του, στα παιδιά του, στα εγγόνια του, στα εξαδέρφια του, στους συμπεθέρους του, στον Παλμό, σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Όπως επίσης και για το φίλο του τον Θοδωρή από το Ρίντομο, από την Μάνη. Πάμε να ακούσουμε τη Γιώτα Λίδια λοιπόν και τον Μπάμπη Μπακάλι στο τραγούδι που έχει τίτλο «Ο ταχυδρόμος πέρασε». Βαγγέλη, την καλησπέρα μου και στις Μαντίνιες φίλε, να είσαι πάντα καλά και ακούμε και το τραγούδι.

0: κι όλα ξεχνιούνται.
1: Θα συνεχίσω, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος ο Γιάννης από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας να αφιερώσει τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής, και θέλει να ακούσει από την Έλενα την Γιαννακάκη το τραγούδι που έχει τίτλο «Για μένα ποιος». Το έχω ετοιμάσει το τραγούδι, την καλησπέρα μου Γιάννη, δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Έλενα Γιαννακάκη λοιπόν, πάμε.

βρήκα κι εγώ ένα κενό και πάμε να σας δώσω, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, να ακούσετε και ένα τραγούδι που έχω επιλέξει εγώ για όλους και για όλους σας που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Παλμό. Επέλεξα ένα παλιό λαϊκό τραγούδι να ακούσουμε από τον Γιάννη τον Παλιαρούτη και την Λυπηδάκη, ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Οι παλιόφιλοι γλεντάνε». Αφιερωμένο για όλους και για όλες σας που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Παλμό για άλλο ένα βράδυ.

Μάλιστα. Και πριν περάσω να δώσω και δύο τραγούδια που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Μαρία τον Νυχτοπούλη από την Καλαμάτα, πάμε να σας δώσω, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, να ακούσετε και ένα τραγούδι από τον φίλο μου τον Γιάννη τον Λεμπέση. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Φευγάτος και Ανήμπορος». Αφιερωμένο για όλους και όλες σας αγαπάς του παλιού λαϊκού τραγούδι. Ακούς Παλμό και την εκπομπή «Νύκτερινη Περίπολος» με τον κύριο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ. Ακούμε το τραγούδι, θα ακούσουμε και τα δύο τραγούδια που μας ζήτησε η φίλη μας η Μαρία και θα συνεχίσουμε φυσικά το πρόγραμμά μας.

0: Μάλιστα, για να πάμε να δώσω όμως και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Μαρία από την Καλαμάτα, η Μαρία τον Νυχτοπούλη, για να τα ξεκαθαρίζουμε. Θα του αφιερώσω τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μου ζήτησε να ακούσουμε από τον Πέτρο τον Γιανακό το τραγούδι που έχει τίτλο «Είμαι ο Γεροκόκορας», λέει. Πάμε λοιπόν εδώ να το δώσω να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου Μαρία, την καλησπέρα μου. Πάμε να το δώσω το τραγούδι.
1: Γεροκόκορας,

πάντα δεν έχετε παράπονο, βρήκα λίγο χρόνο και σας αφιέρωσε και εγώ ένα τραγούδι, έτσι. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας με τις δικές σας επιλογές και πάμε εδώ στην συνέχεια να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Τάσος, ο Α10 από την Κορώνη, να αφιερώσει σε όλη την παρέα του, όπως επίσης στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Τασούλη, την καλησπέρα μου, φίλε, από την Καλαμάτα, την καλησπέρα μου στην Κορώνη, σε σένα και σε όλη την παρέα σου. Να είστε καλά, φίλε. Επέλεξα να δώσω λοιπόν και να ακούσουμε το τραγούδι στο Ταβερνάκι το Μικρό, από τον Γιώργο τον Ταλιούρη θα του ακούσουμε το τραγούδι. Πάμε, Τασούλη, για τον Τάσο τον Α10 και την παρέα του εκεί στην Κορώνη που κάνουν ακρόαση την εκπομπή. Πάμε να το ακούσουμε λοιπόν όμως.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ, να δώσω και ένα τραγούδι που με έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Θανάσης ο Παππούς από την Καλαμάτα. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Έρχονται χρόνια δύσκολα». Θα το αφιερώσει το τραγούδι και στην Γεωργία από την Αθήνα. Θα σας και την καλησπέρα μου φίλε και καλό ξημέρωμα. Το «Έρχονται χρόνια δύσκολα» λοιπόν θα το ακούσουμε από τον Στέλιο Καζατζίδη. Πάμε να το δώσω να το ακούσουμε.

Λουίσα. Για να πάμε στην συνέχεια να δώσω και το δεύτερο τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Μαρία από την Καλαμάτα. Θέλει να ακούσει και από την Σόφη την Κωνσταντάκη το τραγούδι που έχει τίτλο «Φίλα με αγάπη μου». Θα το αφιερώσω στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Πάμε να το ακούσουμε και αυτό το τραγούδι.

Φιλαράκια ακούμε και τα τελευταία τραγούδια από το σημερινό νυχτερινό πρόγραμμά μας. Φιλαράκια κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι από την Κέτη την Πετράκη. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Τρελός εσύ, τρελή κι εγώ». Αφιερωμένο για όλους και για όλους σας που ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερινή Περίπολος με τον κύριο Γαλόκαρδο, με παλιό λαϊκό τραγούδι.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ στην συνέχεια να ακούσουμε και ένα τραγούδι από τον Κώστα τον Καπάση. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Χαμένος γελασμένος». Αφιερωμένο για όλους και όλες. Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο.

Για να πάμε όμως εδώ, πριν περάσω τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα, να σας δώσω και ένα υπέροχο παλιό λαϊκό τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Μανώλη Αγγελόπουλο με τίτλο «Τα κόλπα και τα πείσματα», αφιερωμένο για όλους και για όλους σας φιλαράκια που ακούτε Παλμό και την εκπομπή «Νύχτερη Περίπολος» με τον Γιώργο Καλόκαρδο με παλιό λαϊκό τραγούδι.

0: Αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Υαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721069798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721092506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721092506. Ξέμεινες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο. Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απαίτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-088-386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, ντελικατέσεν και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
8: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
7: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
8: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα Μάλαμα.
9: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
10: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, μένες ηλεκτρικές συσκευές πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
11: Το κατάστημα Cargas σύντομα κοντά σας σε νέο άνετο χώρο Αθηνών 52. Στάση Παπαδάκου.
12: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι. Από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό ακούσατε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος, πάντα όμως με παλιό λαϊκό τραγούδι, πάντα με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε. Μάνα μου, μάνα είσαι εσύ, μάνα και η Καλαμάτα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους και όλους σας από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό για την ακρόαση που κάνατε για άλλη μια φορά. Όπως επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλα τα ραδιόφωνα που αναμετάδωσαν την εκπομπή μου. Να ευχαριστήσω το Ράδιο Μάνα Ελλάδα από την Φλόριντα, από την Αμερική και τον φίλο μου τον Χρήστο και τον Γρηγόρη τον Γιώργαρά για την αναμετάδοση του προγράμματος. Όπως επίσης το φίλο μου τον Χάρη του Βαριλάου από το μουσικό κανάλι Στερεάς Ελλάδος 103,4 FM από την Λαμία που επίσης αναμετάδωσε την εκπομπή. Επίσης την εκπομπή σε αναμετάδοση την ακούσατε και μέσα από την ελληνική ραδιοφωνία Καλαμάτας που αναμετάδωσε το πρόγραμμά μας. Εμείς φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ, Σαββάτο βράδυ στις 10, εδώ στον Παλμό, με παλιό λαϊκό τραγούδι, με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που κι εσείς επιλέγετε. Φιλαράκια, εύχομαι σε όλους και σε όλες ένα καλό Σαββατοκύριακο, να είστε πάντα καλά, να έχετε την υγεία σας και όλα τα υπόλοιπα γίνονται. Από τον Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και τον Γιώργο Καλόκαρδο, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και σε όλες. Αύριο το βράδυ στις 10 εδώ στον Παλμό, πρώτα ο Θεός.

0: Παλμός FM στους 90,5.
1: Στους 90,5.
2: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι μία.
3: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός, 90,5 στα FM.

0: 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο.